0: World wow. Music.
1: Ο Πίσεντε είναι ο Στάσου, α. Αγιώδε. Κομπλέτο καντέλα.
2: Ράδιο Τιέμπο.
1: Yo, Γκάνστα.
3: Μάμι, ο Πίσεντε.